Η ώρα στον Click 93 είναι 3. Η ώρα στον Click 93 είναι 4.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κλικ FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται. I had the wildest dream.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Music FM 93. Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Big 93. Είναι 8:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
1: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Νίκος Σάντος και All Time High. Ακριβώς αυτό. Πιστεύουμε να σας βρίσκουμε στην καλύτερη διάθεση ever. Και η διάθεσή σας είμαι σίγουρη θα γίνει ακόμα καλύτερη, γιατί είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί.

δύο ώρες. Θέλω να παρουσιάσω το μικρόφωνο και την παρέα σας. Λοιπόν, μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr και ακριβώς εκεί μας πήγε Μπαλτάζα από το 2019 Wrong Vibration. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

πολύ funky το συγκεκριμένο από τα πιο funky κομμάτια των In Excess, από την υπέροχη και αξέχαστη δεκαετία του 80, Original Sin. Και πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις, έτσι νωρίς. Μην αφήνετε μαζί τα μήλα και τις μπανάνες. Είναι δύο φρούτα που περιέχουν μεγάλη ποσότητα από το εθυλένιο. Είναι μια ουσία που επιταχύνει την ορίμαση των φρούτων. Κρατήστε λοιπόν μακριά τα μήλα και τις μπανάνες, το ένα από το άλλο, καθώς και από άλλα ευαίσθητα φρούτα, όπως τα αχλάδια, τα ροδάκινα και τα βερίκοκα. Καλό να τα βάζετε χωριστά, εκτός αν θέλετε να τα κάνετε να οριμάσουν πιο γρήγορα. Να και ένα tip που μόλις τώρα διαβάσαμε και θέλουμε να το μοιραστούμε. Αν έχετε άγουρες μπανάνες, μπορείτε να βάλετε σκόπιμα ένα μήλο δίπλα τους για να επιταχύνετε την ορίμασή τους.

Τα στελαλεύτη, ένα από αυτά, Boston. Και με πάρα πολλά έντονα στοιχεία από 80's, συνεργασία The Knox με Dragonette, Friday Night.

Dennis Lloyd, Diamonds. Έτσι, έτσι, υπάρχουν και διαμάδια σε αυτή τη ζωή. Μην το ξεχνάμε αυτό, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει κανείς. Και ίσως να χρειάζεται λίγο περισσότερο ψάξιμο για να ανακαλύψει κανείς ένα διαμάντι. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, που λένε. Ίσως κάποιο διαμαντάκι να υπάρχει κάπου εκεί γύρω και ακόμα να μην το έχετε ανακαλύψει. Mr. Probs και Waves, μεγάλη επιτυχία πριν από κάτι χρόνια, ακούγεται ακόμα. Ειδικά τώρα που το καλοκαίρι συνεχίζεται, γιατί συνεχίζεται έτσι. Η χώρα μας έχει πολλές ηλιόλουστες μέρες και για αρκετούς μήνες. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: στον Κλικ 93. Είναι 9.30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζυπάρι. Για πολύ Χάι μαθητές.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε. Κλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Michael Shuffle, Giants. Και εμείς μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και στις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε με ένα από τα πιο εμπορικά tracks της φετινής χρονιάς. Το κομμάτι έχει ερμηνευτεί αρχικά από τον Sam Fender, έφτασε μέχρι το νούμερο 64 στα αμερικάνικα charts. Τη μεγάλη επιτυχία όμως τη σημείωσε όταν το ερμήνευσε ζωντανά με την Olivia Dean. Κέρδισε και βρετανικό βραβείο. Και έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι έφτασε και στο νούμερο 1 όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και στην Αυστραλία και Ιρλανδία και μέχρι το νούμερο 2 στη Νέα Ζηλανδία. Red Me In.

Messy Peters, my regards. Τα χαιρετίσματά μας όπου και βρίσκεστε. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν κάποιος αναμειγνύει κεφαλαία με πεζά γράμματα όταν γράφει, δεν είναι κάποια απόσπαση προσοχής, αλλά επιθυμία να σας προσέξουν. Τι μαθαίνει κανείς? Οι ειδικοί λένε λοιπόν ότι η συμπεριφορά αυτή εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα με δημιουργικό, αντισυμβατικό ή καλλιτεχνικό χαρακτήρα.

με πάρα πολύ ωραία τραγούδια όπως αυτό, A Little More Time for Love, Μίσα Μίλλερ, με παλιωμοδίτικη soul που μας αρέσει. Μας αρέσει επίσης και το flashback που θα κάνουμε. Πάμε σε διάλειμμα με την Nicolette Larson. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της, Lotta Love. Η Nicolette Larson έφυγε πάρα πολύ νωρίς από τη ζωή, στα 45 της χρόνια. Το κομμάτι εδώ φρεσκαρισμένο από τον Joy Negro. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: τον Κλικ 93. Είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: Ακρόπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Offenbach μαζί με Justin Jesso, Over You. Και ο Αμερικανός τραγουδιστής Jacob Dodge Lawson μαζί με την Νότιο-Κορεάτισσα Jeon Somi, αν λέω σωστά το όνομά της. Γενικά η κορεάτικη μουσική, η μουσική προερχόμενη από Νότιο-Κορεάτες καλλιτέχνες, δεν πολύ παίζεται στα αμερικάνικα ραδιόφωνα. Και είναι κρίμα γιατί έχουν πάρα πολύ ωραίες μελωδίες. Ακούμε

γκέτελα και όλα είναι θέμα τύχης αυτή τη ζωή, ό,τι και να κάνεις. Άμα είσαι τυχερός, τα πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα. Αυτός ήταν ο Λόι. Και για να μειώσετε το καθημερινό άγχος, υπάρχει ο κανόνας των 18 και 30. Αυτό σημαίνει ότι από τις 6.30 το απόγευμα και μετά δεν ασχολείστε με τίποτα που να σας αγχώνει. Αν μπορείτε να το καταφέρετε αυτό, έχει καλώς. Σε αυτό το διάστημα δίνετε χρόνο στον εγκέφαλό σας να ξεκουραστεί και να διαχειριστεί καλύτερα τα πράγματα που έχει να κάνει. Δεν είναι κακό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μείνει ο εγκέφαλος έξω από αγχωτικά πράγματα τόσες ώρες. Μακάρι να μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι.

Ένα τραγούδι που μας πήγε πίσω στο χρόνο, 1983, μεγάλη επιτυχία από τον αξέχαστο Robin Gibb, που έφυγε από τη ζωή το 2012. Τελικά το μοναδικό μέλος των Bee Gees που είναι ακόμα εν ζωή είναι ο Barry, που κοντεύει τα 80. Μεγάλη επιτυχία το Juliet, έφτασε στο νούμερο 1 στη Γερμανία, να τα λέμε και αυτά, στην Ιταλία, στην Ελβετία και εδώ στην Ελλάδα το ακούγαμε αρκετά, και έφτασε και μέχρι το νούμερο 2 στην Αυστρία. Πάμε στα late 70s με τον αγαπημένο Christopher Cross, Ride Like the Wind.

0: στον Click 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Δύο στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
5: Έλα περδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να βρέξεις και εσύ την παραδή ζωή σου.
6: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Πριν από πολλά πολλά πολλά χρόνια, κάποιο καλοκαίρι ακούγαμε ασταμάτητα αυτό, Flash Dance, What a Feeling, από το soundtrack της ομώνυμης ταινίας, που είχε να κάνει με ένα κορίτσι που ήθελε να πραγματοποιήσει το όνειρό του και φυσικά το πραγματοποίησε, έγινε χορεύτρια. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, και αυτές είναι οι 10 συνήθειες που κάνουν όχι οι τσιγκούνιδες, αλλά αυτοί που καταφέρνουν να εξοικονομούν χρήματα. Κάνουν καλή διαχείριση και πάρα πολύ καλά κάνουν. Κυνηγούν τις προσφορές, κυνηγούν τα εκπτωτικά κουπόνια. Δεν κάνουν συνδρομή σε όλες τις streaming πλατφόρμες. Μαγειρεύουν κανονικά σπίτι τους και δεν τρώνε από delivery. Δίκιο έχουν σε αυτό. Περιμένουν πριν αγοράσουν κάτι πάρα πολύ ακριβό, γιατί σίγουρα η τιμή θα πέσει. Αποφεύγουν τις μικρές καθημερινές σπατάλες. Μαζί τους δεν πετούν εύκολα ούτε φαγητό, αλλά ούτε και πράγματα που ίσως μπορούν να επισκευαστούν. Επίσης μαζί τους παρακολουθούν τα έξοδά τους και δεν ξεφεύγουν από αυτά. Να πω την αλήθεια, εμείς δεν το κάνουμε αυτό, ψιλοβαριόμαστε. Όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, παίρνουν μαζί τους λίστα για τα ψώνια, το κάνουμε και αυτό. Και τέλος, διαγράφουν τις εφαρμογές αγορών από το κινητό τους. Εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό, εμείς όχι πάντως. Όσο και αν το προσπαθήσαμε. Ροκάρι εδώ η Ava Max. Out of your mind.

Γεμάτος ενέργεια εδώ, Paul McCartney, Coming Inside, από το 20ο άλμπουμ του McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Ροκάρι εδώ και η Liana Rimes, Can't Fight the Moonlight.

Και πάμε για άλλο flashback, αρχές δεκαετίας του 80, ο Rick Springfield, που από ό,τι έχω δει κρατιέται πάρα πολύ καλά, παρά την ηλικία του, βέβαια τον λες και πάρα πολύ μεγάλο, Jesse's Girl.

0: Καλά, αν τον δείτε πώς κρατιέται, θα πάθετε πλάκα. Είναι 76 χρονών και φαίνεται σαν πιτσιρικάς. Jesse's Girl. Τι ωραία τραγούδια από τον Eric Springfield. Και σας αφήνω με τον Γάλλο Σιλιμάν που πρωτογνωρίσαμε από τη Eurovision και επιστρέφει στην Ελλάδα την 3η 29 Σεπτεμβρίου για μια και μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού στο πλαίσιο της επαιτειακής περιοδίας του 10 Years Tour. 10 χρόνια σοβαρά. Γεγονός ότι ο Σιλιμάν είναι πάρα πολύ αγαπητός στη χώρα μας. Εδώ μαζί με την τραγουδίστρια Βανίνα. Το κομμάτι λέγεται Higher. Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο, βρισκόταν για 2 ώρες. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα.
1: C'est quand je coule, que la vie m'assomme. Je suis beaucoup moins cool, cool, cool. Fermé dans ma bulle, la tête au sol. Beaucoup trop soul, soul, soul. Je fonce dans le mur et c'est trop sombre pour revenir indemne.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 22420 69. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

με αυτό. Πότε κυκλοφόρησε? Κρατηθείτε, 1995. Νομίζεις βέβαια ότι κυκλοφόρησε τώρα, αυτό το καιρό. Όμως κι όμως έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε. 31, πιο σωστά. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Θα περάσουμε όμορφα, με καινούργια, με παλιότερα, όλα εδώ μαζεμένα.

στην Κίνα παίρνουν μέτρα για την τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τους ανήλικους. Και ήδη απαγορεύεται από ό,τι φαίνεται στους ανήλικους να κάνουν ψηφιακούς φίλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης ή και συντρόφων ερωτικών. Επίσης στην Κίνα κάνουν τους ψηφιακούς συγγενείς. Πάει και αυτό, απαγορεύεται για τους ανήλικους. Κανονικά πρέπει να απαγορεύεται για όλους, αλλά τι να πεις. Τώρα φαντάζομαι εμείς εδώ ως Ευρώπη περιμένουμε κάποιος να ξυπνήσει κάποια στιγμή και να πει το ίδιο, ότι απαγορεύεται και εδώ.

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι οι Αμερικανοί είναι αυτοί που χρησιμοποιούν περισσότερο χαρτί υγείας. Το λέω ευγενικά, 141 ρολά υγείας το χρόνο ο καθένας. Με δεύτερους τους Γερμανούς με 134 ρολά χαρτί υγείας το χρόνο. Οι Αμερικανοί καταναλώνουν το 20% της παγκόσμιας παραγωγής. Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανεί.

0: στον Click 93. Είναι 11:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζιπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά, δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζιπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Elabel, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabel. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

αρχές του Σεπτέμβρη και μαυρισμένοι πιστεύω. Έτσι δεν είναι, άρα καλό περνάτε. Και πιο πλούσιοι από πέρυσι. Να σας πω την αλήθεια, 4,7 δισεκατομμύρια αυξήθηκε η περιουσία των Ελλήνων. Των Ελλήνων που μετριούνται στα 6,170.000, 6,17 εκατομμύρια κόσμο που είναι φορολογούμενοι πολίτες στην Ελλάδα, οι οποίοι αύξησαν την περιουσία τους από ό,τι διαβάζουμε. Άρα είμαστε όλοι πιο πλούσιοι και χαρούμενοι. Ευχαριστώ πολύ για τα παλαμάκια. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα, μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, επιστροφή στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδας στο μικρόφωνο για ακόμα κάτι λιγότερο από μια μισή ώρα. Και σήμερα μαζί, μείνε εδώ, καινούρια παλιότερα. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

η τάση που ξεκίνησε από το TikTok και που λέει να μην κάνεις μπάνιο όταν πηγαίνεις για ραντεβού. Στο τσακίρ κέφι σου λέει, στην απογείωση αυτής της πρόκλησης, βάζεις και ιδρωμένα ρούχα. Κάπως έτσι λέει, αποκαλύπτονται οι σεξουαλικές φερομόνες. Και έτσι έρχεσαι πιο κοντά με τον άλλο ή την άλλη. Εσείς είσαστε τίποτα οπισθοδρομικοί, δεν ξέρω που πλένεστε. Δεν είναι καλύτερα να πας στο ραντεβού και να είσαι λίγο ψιλοβρωμιάρης? Εντάξει, δεν σου λέω και την υπερβολή, να βάζεις αρώματα από τα πόδια μέχρι και το κεφάλι. Εντάξει, είπαμε. Ένα μέτρο χρειάζεται σε όλα.

Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: στον Click 93. Είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλό μήνα να έχουμε, έστω και αργά. Το λέμε εδώ. Ο Κοσμάς Χατραμάδος, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί, εδώ. Όπως κάθε εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Καλώς όρισες. Δυνάμωσέ το.

άντρα σου και γίνεσαι και εσύ ρεζίλη δημοσίως και μετά έχεις μούτρα και βγαίνεις στο γυαλί και αποφασίζεις να αρχίζεις να λιβανίζεις, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι, πρέπει να σε κοιτάξουν. Κατά τα άλλα, σε λίγο έχουμε 5 τρόπους για να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Είναι αυτή η εποχή περίεργη. Ναι, να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Τι σας λέω τώρα.

Αυτή σας έλεγα 5 τρόποι να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Μας δίνουν εδώ συμβουλές. Μην το πάρετε σε σοβαρά οι καινούργοι. Έτσι καμία σχέση με έρωτα και σεξ αυτό που θα σας διαβάσω. Αλλά εδώ μάλλον έτσι το θεωρεί αυτός που το έγραψε. Μοιραστείτε, λέει, τα χόμπι σας και μάθετε νέα πράγματα μαζί. Αυτό είναι ένας από τους 5 τρόπους για να κάνεις έρωτα χωρίς σεξ. Να είστε τρυφεροί σαν την καρδιά ενός μαρουλιού. Να χτίζετε μια δυνατή φιλία. Το φαΐ σας φέρνει πιο κοντά, να το έχετε υπόψη σας. Είναι το μόνο που συμφωνώ, ο Σταύρος δηλαδή. Επικοινωνείτε ανοιχτά ο ένας με τον άλλον, ναι. Και κάπως έτσι έχετε κάνει έρωτα και όχι σεξ. Το όχι σεξ το καταλάβαμε. Αυτό που έχουμε κάνει έρωτα με αυτούς τους 5 τρόπους, αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα. Τι χούφτωσες, που λέει και η ταινία, χούφτωστη.

πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Προς τα εκεί πηγαίνουμε, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις. Έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσεις.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 12:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Δύο στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα
6: με νέο ήχο.
5: Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Είναι αυτή η άχαρη περίοδος. Έτσι που δεν είναι ούτε καλοκαίρι, δεν είναι ούτε φθινόπωρο ακριβώς. Είναι αυτή η άχαρη περίοδος που πας στην παραλία, είναι υπέροχη η θάλασσα και είναι σχεδόν άδεια σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάτος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

πέρασαν κιόλας 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησε το All in Fans. Να το γιορτάσουμε, δεν ξέρω, χρήματα εμείς δεν βγάζουμε από εκεί. Διαβάζω τα νούμερα όμως, 5.076 εκατομμυριούχοι. Αυτοί δημιουργήθηκαν από το All in Fans μέχρι στιγμής. Οι ενεργοί λογαριασμοί φτάνουν τα 5 εκατομμύρια που ανεβάζουν περιεχόμενο. Σήμερα έχει μοιράσει το All in Fans 30 δισεκατομμύρια σε όλους αυτούς που είχαν περιεχόμενο. Και από αυτά τα χρήματα παίρνει το 20% από τα ακαθάριστα έσοδα των ανθρώπων που φτιάχνουν περιεχόμενο. Ενώ τα μέλη που μπαίνουν μέσα στο OnlyFans και κοιτάνε, και όχι μόνο κοιτάνε αλλά πληρώνουν μάλλον, και αυτά τα χρήματα είναι 437 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι παγκοσμίως στο OnlyFans? 47 άτομα.

Θυμάμαι παλιότερα που λέγαμε πριν από 10 χρόνια περίπου ότι έχουμε φτάσει πάτο. Τώρα μπορούμε να γελάσουμε για αυτά που λέγαμε πριν από 10 χρόνια. Μάλλον δεν είχαμε φτάσει πάτο, τώρα κατηφορίζουμε ακόμα από ό,τι φαίνεται. Παρ' όλα αυτά αισιόδοξα θα πούμε καλό φθινόπωρο να έχουμε. Τέλος για σήμερα, τέλος για αυτήν την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, σε 6 μέρες δηλαδή. Να περάσετε υπέροχα, να έχουμε ένα καλό μήνα που ήδη ξεκίνησε βέβαια, εδώ και λίγες μέρες. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρια.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 1:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Το Χάι στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι στο Ζυπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

0: don't you dare touch that dial. Because like the song says, you are out of time. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance. Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed, free from all trauma, pain, guilt, and shame. You may even forget your own name. But before you dwell in that house forever, here's 30 minutes of easy listening to some slow tracks on 103.5 Dawn FM.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Roger Waters, η κινητήριος δύναμη δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1975 ο Rod Stewart ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Sailing. Ακόμα το 1985 έγινε στη Μεγάλη Βρετανία η πρεμιέρα της ταινίας Desperately Seeking Susan με την Madonna. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968, οι Beatles ογάβησαν αυτό το τραγούδι While My Guitar Gently Weaves με έκλεκτο καλεσμένο τον Eric Clapton. Από το διπλό, λευκό ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η εταιρεία Apple 2 μήνες αργότερα.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι τρεις.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.
3: In the mix with Tassos Pillarinos.

0: στον Click 93. Είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Machine.

0: πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Γκαμπριέλα από τις Cat Size, το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σας. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα στο International Top 10 από το Media Inspector, το Διεθνές Airplay Chart, που είναι το επίσημο στη χώρα μας με την υπογραφή του Media Inspector. Δύο ώρες θα είμαστε μαζί, Ελένα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια από το Διεθνές Ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και σιγά σιγά ανεβαίνουμε στην κορυφή. Να σας υπενθυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην κορυφή βρισκόταν ο Αυστραλός Τέιμ Ιμπάλα και τον Ντράκιουλα. Για να δούμε πώς θα τα πάει αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 20 λοιπόν, Κατσάι και Γκαμπριέλα. Την προηγούμενη εβδομάδα να σας θυμίσουμε ότι βρισκόταν στο νούμερο 19 και μία θέση πιο πάνω στο 19 ο Teddy Swims με το Mr. Not It All. Την προηγούμενη εβδομάδα μόλις είχε μπει στην 20. Τώρα βρίσκεται στο 19.

Alex Warren και Ordinary στο νούμερο 17 για αυτή την εβδομάδα από το 18 που βρισκόταν την προηγούμενη. Να σας πούμε ότι ακριβώς μια θέση πιο κάτω στο 18 βρισκόταν η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Την περασμένη εβδομάδα ήταν στο 17. Αντίστροφα λοιπόν τα πράγματα για τον Alex Warren και την Olivia Dean. Και πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσιά στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, για δύο ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται πιο πολύ στη χώρα μας. Πάμε στο νούμερο 16, όπου συναντάμε και πάλι τον Alex Warren, αυτή τη φορά όμως με ένα άλλο τραγούδι, το Fever Dream.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Ο Γάλλος DJ και παραγωγός David Guetta εδώ μαζί με τον Daddy Sims και την Αυστραλή Τόν Σετάι. Gone, gone, gone. Και μόλις επιστρέψαμε, συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε το Top 20 του Media Inspector και της IFPI, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα για δύο ώρες. Ελένα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Παρουσιάζουμε τα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Στη 15η θέση λοιπόν, David Guetta μαζί με Teddy Sims και Tone Sendai, Gone, Gone, Gone, και μια θέση πιο πάνω, ένα τραγούδι από το 2013 που ανήκε στον Stromae. Διασκευάστηκε όμως από τους Mickey's Mind, Chili 77 και Adjams. Παπαούτε.

Εντελώς πιασάρικο αυτό το κομμάτι, Bad Bunny και New Vajol. Ξεκινούσε με μπόλικη σάλσα, μετά γινόταν κάπως διαφορετικό αλλά επίσης εθιστικό. Το συναντήσαμε στη 12η θέση, στη 13η να σας πούμε ότι ήταν ο TikToker Dati με το Take Me There. Στο νούμερο 14 ήταν το Papa Ute. Και πάμε μία θέση πιο πάνω, όπου συναντάμε τη Ray με το Where is my husband. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
0: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Από ό,τι φαίνεται, ο Ουζέλ έχει δύο τραγούδια συνεχόμενα. Ξεκινήσαμε με το Jamaican Bam Bam, εδώ μαζί με τον Σόλτο. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας, συνεχίζοντας την παρουσίαση του Top 20 του Media Spector και της IFPI. Αυτά είναι τα δημοφιλέστερα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Είμαι η Έλενα Βρεσέα, μαζί θα είμαστε για μία ώρα ακόμα. Στη δέκατη θέση λοιπόν, Jamaican Bam Bam από τον Γάλλο Ουζέλ μαζί με τον Σόλτο. Και μία θέση πιο πάνω, συναντάμε και πάλι τον Ουζέλ με την Ultra Nate αυτή τη φορά. Και το Moving to the Sun. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 10, αυτή τη εβδομάδα είναι στο 9.

Από τα πιο χορευτικά κομμάτια ever, συνεργασία Another με 54 Ultra, Talk to You, στην 7η θέση το συναντάμε αυτό. Ενώ μια θέση πιο κάτω ήταν η BB Rexha, που θύμισε Faithless με το κομμάτι New Religion και θύμισε συγκεκριμένα το Insomnia, αν το θυμάστε. Από τη δεκαετία του 2000, στην 8η θέση ήταν αυτό από την 6η. Another με 54 Ultra ήταν στην 7η θέση σταθερό. Και μια θέση πιο πάνω, ο Bruno Mars βρισκόταν στην 8η θέση την περασμένη εβδομάδα. Στην 6η θέση, δηλαδή δύο θέσεις πιο πάνω, ανέβηκε αυτή την εβδομάδα. Από το τελευταίο του άλμπουμ The Romantic, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο, Bruno Mars και το I Just Might. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Ελένα Γαβρεσία στην παρέα σας πάντα, με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI.

0: στον Click 93. Είναι 6:30.
1: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ. Ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, Κος. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά, δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζυπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα. Click FM 93.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

αμεσία στην πρώτη πεντάδα. Taylor Swift και The Fate of Ophelia στην πέμπτη θέση, σταθερό. Για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας, η Έλενα Γαβρασέα, παρουσιάζουμε το International Top 20 από το Media Inspector και την IFPI. Είναι τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια που παίζονται περισσότερο στα ραδιόφωνα στη χώρα μας. Στο νούμερο 5 λοιπόν η Taylor Swift και μία θέση πιο πάνω ένα AI κομμάτι από The Second Voice, έτσι λέγεται αυτό το project, Let Me Be.

Μπράβο της που έχει καταφέρει να αναμίξει διαφορετικές κουλτούρες με καταγωγή από την Αίγυπτο και τον Λίβανο. Η Ζεϊνά έγινε viral με το κομμάτι που μόλις τώρα ακούσαμε και που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, Ζαναντό. Να επαναλάβουμε τα τραγούδια που βρίσκονται στην πρώτη εικοσάδα. Στο νούμερο 20, Κατσάι και Γκαμπριέλα. Στο νούμερο 19, Teddy Sims, Mr. Naughty Toll. Στο νούμερο 18, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Στο 17, Alex Warren με το Ordinary. Ενώ μια θέση πιο πάνω στο 16, συναντάμε και πάλι τον Alex Warren με το Fever Dream. Στο 15, David Guetta με Teddy Sims και τον Sendai, Gone, Gone, Gone. Στο 14, Papa Ute. Στο 13, Take Me There, Dati. Στο 12, Bad Bunny και New Vajol. Στο 11, η Ray με το Where Is My Husband. Και πάμε στην πρώτη δεκάδα, Jamaican Bam Bam, Uzel με Solto. Στην ένατη θέση, συναντάμε και πάλι τον Uzel, αυτή τη φορά με την Ultra Nanate και το Movie to the Sun. Στο 8, BB Rexha, New Religion, εδώ συνεργασία με Faithless, καθώς το κομμάτι θυμίζει το Insomnia. Στο νούμερο 7, Another με 54 Ultra, Talk to You. Στο νούμερο 6, Bruno Mars και I Just Might, και πάμε στην πρώτη πεντάδα. Στο νούμερο 5, Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Στο νούμερο 4, Let Me Be the Second Voice. Στο νούμερο 3, Shakira με Burna Boy και Die Die. Στο νούμερο 2, η Ζέινα που ακούσαν προηγουμένως με το Ζάναντο. Και για να δούμε ποιο είναι το νούμερο 1 για αυτή τη βδομάδα. This is your number 1. Για πολλωστή βδομάδα στην κορυφή, ο κατακόσμιο Kevin Parker. Το project λέγεται Tame Impala, μας έρχεται από την Αυστραλία. Dracula. Για το 2 ώρο που πέρασε, ήταν τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια από το Media Spector και την IFPI. Ήταν η Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Να περνάτε όμορφα.

0: τον Κλικ 93. Είναι 7.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Roger Waters, η κινητήριος δύναμη δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1975 ο Rod Stewart ήταν στην κορφή του Βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Sailing. Ακόμα το 1985 έγινε στη Μεγάλη Βρετανία η πρεμιέρα της ταινίας Desperately Seeking Susan με την Madonna. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968, οι Beatles ηχογράφησαν το τραγούδι While My Guitar Gently Weaves με εκλεκτό καλεσμένο τον Eric Clapton. Από το διπλό, λευκό ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η εταιρεία Apple 2 μήνες αργότερα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κλικ FM 93. Μουσική.

0: τον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παρέα συναισθήματα. Με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Roger Waters, η κινητήριος δύναμη δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1975 ο Rod Stewart ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Sailing. Ακόμα το 1985 έγινε στη Μεγάλη Βρετανία η πρεμιέρα της ταινίας Desperately Seeking Susan με την Madonna. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968, οι Beatles ογράφησαν το τραγούδι While My Guitar Gently Weaves με εκλεκτό καλεσμένο τον Eric Clapton. Από το διπλό, λευκό ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η εταιρεία Apple 2 μήνες αργότερα.

0: στον Click 93. Είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Roger Waters, η κινητήριος δύναμη δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1975 ο Rod Stewart ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Sailing. Ακόμα το 1985 έγινε στη Μεγάλη Βρετανία η πρεμιέρα της ταινίας Desperately Seeking Susan με την Madonna. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968, οι Beatles ογάβησαν αυτό το τραγούδι While My Guitar Gently Weaves με έκλεκτο καλεσμένο τον Eric Clapton. Από το διπλό, λευκό ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η εταιρεία Apple 2 μήνες αργότερα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Axel. DJ Yo.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Roger Waters, η κινητήριος δύναμη δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1975 ο Rod Stewart ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Sailing. Ακόμα το 1985 έγινε στη Μεγάλη Βρετανία η πρεμιέρα της ταινίας Desperately Seeking Susan με την Madonna. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968, οι Beatles σωγάφησαν το τραγούδι While My Guitar Gently Weaves με εκλεκτό καλεσμένο τον Eric Clapton. Από το διπλό, λευκό ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η εταιρεία Apple 2 μήνες αργότερα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Roger Waters, η κινητήριος δύναμη δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1975 ο Rod Stewart ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Sailing. Ακόμα το 1985 έγινε στη Μεγάλη Βρετανία η πρεμιέρα της ταινίας Desperately Seeking Susan με την Madonna. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968, οι Beatles ογράφησαν το τραγούδι While My Guitar Gently Weaves με εκλεκτό καλεσμένο τον Eric Clapton. Από το διπλό, λευκό ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η εταιρεία Apple 2 μήνες αργότερα.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93. I've seen the devil down sunset in every place.

0: στον Κλικ 93. Είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς. If you don't like something...

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Roger Waters, η κινητήριος δύναμη δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1975 ο Rod Stewart ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Sailing. Ακόμα το 1985 έγινε στη Μεγάλη Βρετανία η πρεμιέρα της ταινίας Desperately Seeking Susan με την Madonna. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968, οι Beatles σωγάφησαν το τραγούδι While My Guitar Gently Weaves με εκλεκτό καλεσμένο τον Eric Clapton. Από το διπλό, λευκό ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η εταιρεία Apple 2 μήνες αργότερα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Roger Waters, η κινητήριος δύναμη δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1975 ο Rod Stewart ήταν στην κορφή του Βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Sailing. Ακόμα το 1985 έγινε στη Μεγάλη Βρετανία η πρεμιέρα της ταινίας Desperately Seeking Susan με την Madonna. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968, οι Beatles σωγάβησαν αυτό το τραγούδι While My Guitar Gently Weaves με εκλεκτό καλεσμένο τον Eric Clapton. Από το διπλό, λευκό ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η εταιρεία Apple 2 μήνες αργότερα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

0: Παλιά συναισθήματα
1: με νέο ήχο.
0: Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93. Game.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Roger Waters, η κινητήριος δύναμη δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1975 ο Rod Stewart ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Sailing. Ακόμα το 1985 έγινε στη Μεγάλη Βρετανία η πρεμιέρα της ταινίας Desperately Seeking Susan με την Madonna. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968, οι Beatles ογάβησαν το τραγούδι While My Guitar Gently Weaves με εκλεκτό καλεσμένο τον Eric Clapton. Από το διπλό, λευκό ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η εταιρεία Apple 2 μήνες αργότερα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.